συνεχίλετνικε. Δεν συλλεπνείτε. Energy 2000. Samo Radio Play. Energy 2000. Σβολίβες πλάτνο. Ο Radio Play.bg.

0: σκέψεις μου είναι αμαρτία. Θα τις έκανα όλες ξανά.
1: Hi guys, I am Helena Paparizou and I am so excited with Energy Radio.
0: Δεν